Λαχτάμαν ζήσαν. Η τσα πατρών κατσάσαν κόλκες σου ασκαμάν τα βουλιαχάρι. Άρη, τσάι κάνκ. Πάσα πουσάλια, σι. Σσσσ, καβαλίτου. Ουγελίτσι κούνκι ασούνσου. Μάνα, μάνα σινά ουγελίντσου. Ουγελίμαν καρακατσάικα. Κουτυρικούμαν καρκάρι. Μάνα, ζήσαν λαχτάμαν. Λαχτάμαν πούνι ζήσαν σι. Κουνάν κουϊβάι μάνα, για εκεί πούσαχ. Κολκείου παλαιτίαν. Τσέμαντα λαχτάμαν ζήσπα, αραμαστάζαν την αιτίαν σι.

0: Και στα διπροσπάνια και σάντια, Γερμανός Ερμάνας, να πάει κουσί του κάτσιον τον ουγίτο παγωτή, πάχα πάχα τσιαντά πει ο Ιερεμός Πακάν, φαμιλία παχήμα, να πάει κουσί του, ο Ιρασίμι πιο δώσε μάντα πάτσι. Κουνάχα, καί ο Ιλιακού να πει σύντσι ατινή ο κάσιαν και χεπιτάντα, και όμως Πακάν κάτω κουρκάν κουνάπα, άρρος και πήρε ο Ακίτσι. Για στέτσι, για, εντός, άμα πέτα κακούτσι αξι ο πιο δώσε και τσιχμάντα.
1: En Bolivia. Red de comunicación. Tío Posse.
2: Walja ayluna canua mark pachanja. Internet ukar mantenya sapa uruch amahana.
3: Wawa. Tariana campisk tati. Uka celularaj mayampi ujan wali jarakikiti. Hanicha.
4: Hisa mamita. Ya te chere WhatsApp. Hanukaj correo electrónico toqueo tarianak apayaniña jasa sausana. Ukat chica rum kamaki uthitu. Ay. Antes ancar mis chucha, y nasa y señal cachispa.
3: Waliki wow, hin.
2: Ukamaraki yakanakas mis tupana, señal takiri, kaukantikipkana ukagama.
5: ¿Está bien aquí? No.
4: Aski haipukipanaya, konslurasipkta.
6: Aski haipukipanaya, akachakan internet ukam sumaptanya patakiu irnakasipkta.
4: Internet ukam sumahaniti.
6: Hinsa, hiwasa internet fibra óptica ukaut.